0: ώρα είναι 3.
1: Το ράδιο Εύβοια είναι η συντροφιά σου 24 ώρες το 24ωρο. Με άρωμα νοσταλγίας παίζει δυνατά τις μεγαλύτερες επιτυχίες και ξαναγράφει την ιστορία του ραδιοφώνου, ταξιδεύοντάς μας σε χρόνια που αγαπήσαμε. Με τη μουσική που συνεχίζουμε να αγαπάμε. Το παρελθόν είναι εδώ. Γίνεται παρόν και δημιουργεί το μέλλον. Παρέα με όλους εσάς, τους καθημερινούς ακροατές δίπλα του. Να το στηρίζουν και να μοιράζονται την αγάπη τους για τη μουσική που συνεχίζει μέχρι και σήμερα να μας κάνει να ονειρευόμαστε.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοέβια 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: 104,1. Μόνο επιτυχίες.
0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: ώρα είναι 5.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μια φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο
3: 694-434-1119.
4: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
3: Ράδιο Εύβοια 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Radio Evia 104,1.
2: Τόσο ήταν λοιπόν η αγάπη μας σχεδόν. Μετρούσε κάποιους μήνες και για σήμαντη αφορμή το εγώ μας απειλεί, μας χώρισε.

0: είναι 6. Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
1: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 1119.
2: Ράδιο Εύβοια 104,1.
3: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
2: 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Ώρα είναι 7. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
1: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
0: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
1: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
0: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: Μέγα Καραπας Βάντης. Η μεγαλύτερη γκάμα σε πλακάκια και είδη υγιεινής ετοιμοπαράδοτα. Είμαστε πρατήριο προσφορών εργοστασίων από τους πιο ποιοτικούς οίκους. Βρείτε ακόμα δάπεδα laminate, επίπλα κουζίνας και πλακάκια γρανίτη μεγάλων διαστάσεων σε πραγματικά εκπληκτικές τιμές και πολλές άτοκες δόσεις. Πώληση Λιανική Χονδρική. Μέγα Καραπας Βάντης. Σαλαμίνος 2, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-84005 και στο www.megakarabasvadis.gr.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
3: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
4: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22-21-55-20-70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22-21-11-72-69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22-21-11-95-36, κινητό 69-802-62-700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
3: Piccolo Market, μέλος του ομίλου πρώτων.
5: Ράδιο Εύβοια
6: 104,1. 104,1.
7: Μόνο επιτυχίες.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή, κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.
2: Την πόρτα χτύπησες μεσάνυχτα και κάτι σε έναν έρωτα που έχεις κάνει στάχτη. Εσύ που έφυγες και με κάνες κομμάτια, μπροστά μου στέκεσαι

πόρτα χτύπησες σε ώρα περασμένη, σαν να είσαι σίγουρη πως κάποιος περιμένει, πως δεν ξεχνιέται.

Μήπως είναι όνειρο αυτό που τώρα ζω. Άνοιξα να δω, μήπως κάποιος χτύπησε σε λάθος.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
1: Ράδιο Εύβοια 104,1 και στο Facebook. Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Μέγα Καραπασβάντης. Η μεγαλύτερη γκάμα σε πλακάκια και είδη υγιεινής ετοιμοπαράδοτα. Είμαστε πρατήριο προσφορών εργοστασίων από τους πιο ποιοτικούς οίκους. Βρείτε ακόμα δάπεδα laminate, επίπλα κουζίνας και πλακάκια γρανίτη μεγάλων διαστάσεων σε πραγματικά εκπληκτικές τιμές και πολλές άτοκες δόσεις. Πώληση Λιανική Χονδρική. Μέγα Καραπασβάντης. Σαλαμίνος 2, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-84005 και στο www.megakarabasvadis.gr.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
3: Ακούτε Ράδιο Εύβοια 104,1.
4: 104,1.
3: Ακούτε όλα τα ελληνικά.

0: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
1: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
0: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
1: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
0: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
1: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
0: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
1: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: www.radioevia.gr.
3: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
2: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: επιτυχία 104,1. 104,1.
1: Αν σκεφτείς ποτέ

0: ποτέ σκεφτείς και δεις.
1: Ράδιο Εύβοια 104,1.
2: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
1: 104,1.

0: ώρα είναι 9.
1: Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Γιώργου Μητροπέτρου με τίτλο «Ζωντανά χωριά, δυνατή Ελλάδα». Ο νέος Καποδίστριας για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου. Ένα βιβλίο πρόταση για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου και των χωριών μας. Με βιωματική αφετηρία και θεσμική ματιά, ο συγγραφέας καταθέτει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για ισχυρές τοπικές κοινότητες, παραγωγική ανασυγκρότηση, στήριξη της μόνιμης κατοίκησης, αγροτουρισμό, πολιτισμό, βασικές υπηρεσίες και επιστροφή των νέων ανθρώπων στην περιφέρεια. Γιατί, όπως τονίζει ο ίδιος, η ερήμωση της Υπαίθρου δεν είναι αναπόφευκτη. Μπορεί να αναστραφεί με σχέδιο, πόρους, θεσμούς και ενεργή συμμετοχή όλων μας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ινφογνώμων και είναι διαθέσιμο και από τον εκδότη με αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Το βιβλίο «Ο δικός χάρτης για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου και το ζωντάνεμα των χωριών». Μια πρόταση ώστε να ανοίξει ο διάλογος για το μεγάλο εθνικό θέμα. Γιατί με ζωντανά χωριά έχουμε δυνατή Ελλάδα.
2: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 11 19.

0: Μέγα Καραπας Βάντης. Η μεγαλύτερη γκάμα σε πλακάκια και είδη υγιεινής ετοιμοπαράδοτα. Είμαστε πρατήριο προσφορών εργοστασίων από τους πιο ποιοτικούς οίκους. Βρείτε ακόμα δάπεδα laminate, επίπλα κουζίνας και πλακάκια γρανίτη μεγάλων διαστάσεων σε πραγματικά εκπληκτικές τιμές και πολλές άτοκες δόσεις. Πώληση Λιανική Χονδρική. Μέγα Καραπας Βάντης. Σαλαμίνος 2, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-84005 και στο www.megakarabasvadis.gr.
1: Piccolo Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
2: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα. Βενιζέλο 62 στο κέντρο της Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη. Τηλέφωνο 22 21 11 72 69. Και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
1: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
0: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
0: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-82-661.
3: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
0: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Παίζει Ράδιο Εύβοια 104,1.
5: Παίζει ελληνικά.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
1: Ράδιο Εύβοια 104,1. 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοέβια 104,1.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Νομίζεις ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά? Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κονιάρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 11 19.

0: Μέγα Καραπασβάντης. Η μεγαλύτερη γκάμα σε πλακάκια και είδη υγιεινής ετοιμοπαράδοτα. Είμαστε πρατήριο προσφορών εργοστασίων από τους πιο ποιοτικούς οίκους. Βρείτε ακόμα δάπεδα laminate, επίπλα κουζίνας και πλακάκια γρανίτη μεγάλων διαστάσεων σε πραγματικά εκπληκτικές τιμές και πολλές άτοκες δόσεις. Πώληση Λιανική Χονδρική. Μέγα Καραπασβάντης. Σαλαμίνος 2, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-84005 και στο www.megakarabasvadis.gr.
1: Ράδιο Εύβοια
2: 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
1: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
0: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
1: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
0: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
1: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
0: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
1: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Ραδιοέφια 104,1. Μόνο τα καλύτερα.

0: Δίπλο κρεβάτι που έχει μόνο τη μεριά σου.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Γιώργου Μητροπέτρου με τίτλο «Ζωντανά χωριά, δυνατή Ελλάδα». Ο νέος Καποδίστριας για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου. Ένα βιβλίο πρόταση για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου και των χωριών μας. Με βιωματική αφετηρία και θεσμική ματιά, ο συγγραφέας καταθέτει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για ισχυρές τοπικές κοινότητες, παραγωγική ανασυγκρότηση, στήριξη της μόνιμης κατοίκησης, αγροτουρισμό, πολιτισμό, βασικές υπηρεσίες και επιστροφή των νέων ανθρώπων στην περιφέρεια. Γιατί, όπως τονίζει ο ίδιος, η ερήμωση της Υπαίθρου δεν είναι αναπόφευκτη. Μπορεί να αναστραφεί με σχέδιο, πόρους, θεσμούς και ενεργή συμμετοχή όλων μας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ινφογνώμων και είναι διαθέσιμο και από τον εκδότη με αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Το βιβλίο «Οδικός χάρτης για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου και το ζωντάνεμα των χωριών». Μια πρόταση ώστε να ανοίξει ο διάλογος για το μεγάλο εθνικό θέμα. Γιατί με ζωντανά χωριά έχουμε δυνατή Ελλάδα.
1: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221-082-661.
3: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-phylevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: Μέγα Καραπασβάντης. Η μεγαλύτερη γκάμα σε πλακάκια και είδη υγιεινής ετοιμοπαράδοτα. Είμαστε πρατήριο προσφορών εργοστασίων από τους πιο ποιοτικούς οίκους. Βρείτε ακόμα δάπεδα laminate, επίπλα κουζίνας και πλακάκια γρανίτη μεγάλων διαστάσεων σε πραγματικά εκπληκτικές τιμές και πολλές άτοκες δόσεις. Πολυσίλια Νική Χονδρική. Μέγα Καραπασβάντης. Σαλαμίνος 2, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-84005 και στο www.megakarabasvadis.gr. Piccolo Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
1: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα. Βενιζέλο 62 στο κέντρο της Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22 21 55 2070. Προαστίου 43 στη Νεάπολη. Τηλέφωνο 22 21 11 72 69. Και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
0: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
2: Το ράδιο Εύβοια είναι η συντροφιά σου 24 ώρες το 24ωρο. Με άρωμα νοσταλγίας παίζει δυνατά τις μεγαλύτερες επιτυχίες και ξαναγράφει την ιστορία του ραδιοφώνου, ταξιδεύοντάς μας σε χρόνια που αγαπήσαμε. Με τη μουσική που συνεχίζουμε να αγαπάμε. Το παρελθόν είναι εδώ. Γίνεται παρόν και δημιουργεί το μέλλον. Παρέα με όλους εσάς, τους καθημερινούς ακροατές δίπλα του. Να το στηρίζουν και να μοιράζονται την αγάπη τους για τη μουσική που συνεχίζει μέχρι και σήμερα να μας κάνει να ονειρευόμαστε.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
1: Ράδιο Εύβοια 104,1.
2: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
1: 104,1.

0: ώρα είναι 12.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κονιάρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 1119.
3: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
4: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλο 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
3: Piccolo Market, μέλος του ομίλου πρώτων.

0: Μέγα Καραπας Βάντης. Η μεγαλύτερη γκάμα σε πλακάκια και είδη υγιεινής ετοιμοπαράδοτα. Είμαστε πρατήριο προσφορών εργοστασίων από τους πιο ποιοτικούς οίκους. Βρείτε ακόμα δάπεδα laminate, επίπλα κουζίνας και πλακάκια γρανίτη μεγάλων διαστάσεων σε πραγματικά εκπληκτικές τιμές και πολλές άτοκες δόσεις. Πώληση Λιανική Χονδρική. Μέγα Καραπας Βάντης. Σαλαμίνος 2, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-84005 και στο www.megakarabasvadis.gr. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
1: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
0: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
1: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
0: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
1: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
0: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
1: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Ραδιοέδεια
3: 104,1.

Είπα θα ζήσω και ό,τι λέω εγώ το κάνω. Κι ας είχα δει στα μάτια σου πως θα πεθάνω. Έχω κρατήσει από το τσιγάρο σου τη στάχτη. Θα τη σκορπίσω όταν δε σ' έχω αχτή.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοέβια 104,1.

0: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
1: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
0: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
1: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
0: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
1: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
0: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
1: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Ραδιοέφια 104,1. Ελληνικό ραδιόφωνο.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Γιώργου Μητροπέτρου με τίτλο «Ζωντανά χωριά, δυνατή Ελλάδα». Ο νέος Καποδίστριας για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου. Ένα βιβλίο πρόταση για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου και των χωριών μας. Με βιωματική αφετηρία και θεσμική ματιά, ο συγγραφέας καταθέτει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για ισχυρές τοπικές κοινότητες, παραγωγική ανασυγκρότηση, στήριξη της μόνιμης κατοίκησης, αγροτουρισμό, πολιτισμό, βασικές υπηρεσίες και επιστροφή των νέων ανθρώπων στην περιφέρεια. Γιατί, όπως τονίζει ο ίδιος, η ερήμωση της Υπαίθρου δεν είναι αναπόφευκτη. Μπορεί να αναστραφεί με σχέδιο, πόρους, θεσμούς και ενεργή συμμετοχή όλων μας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ινφογνώμων και είναι διαθέσιμο και από τον εκδότη με αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Το βιβλίο «Ο δικός χάρτης για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου και το ζωντάνεμα των χωριών». Μια πρόταση ώστε να ανοίξει ο διάλογος για το μεγάλο εθνικό θέμα. Γιατί με ζωντανά χωριά έχουμε δυνατή Ελλάδα.

0: Μέγα Καραπασβάντης. Η μεγαλύτερη γκάμα σε πλακάκια και είδη υγιεινής ετοιμοπαράδοτα. Είμαστε πρατήριο προσφορών εργοστασίων από τους πιο ποιοτικούς οίκους. Βρείτε ακόμα δάπεδα laminate, επίπλα κουζίνας και πλακάκια γρανίτη μεγάλων διαστάσεων σε πραγματικά εκπληκτικές τιμές και πολλές άτοκες δόσεις. Πώληση Λιανική Χονδρική. Μέγα Καραπασβάντης. Σαλαμίνος 2, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-84005 και στο www.megakarabasvadis.gr. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
1: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
0: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-82661.
1: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-phylevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
0: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
4: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
5: Piccolo Market με 3 καταστήματα. Βενιζέλο 62 στο κέντρο της Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22-21-55-20-70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη. Τηλέφωνο 22-21-11-72-69. Και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου. Τηλέφωνο 22-21-11-95-36, κινητό 69-802-62-700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
4: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
6: Ράδιο Εύβοια 104,1.
7: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
6: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοέβια 104,1.

0: τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53-797.
1: Ράδιο Εύβοια 104,1. 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Από πού να αρχίσω? Νιώθω πιο ευάλωτη από
1: ποτέ. www.radioevia.gr.
2: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
1: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: ώρα είναι 2.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κονιάρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 11 19.

0: Μέγα Κάραπας Βάντης. Η μεγαλύτερη γκάμα σε πλακάκια και είδη υγιεινής ετοιμοπαράδοτα. Είμαστε πρατήριο προσφορών εργοστασίων από τους πιο ποιοτικούς οίκους. Βρείτε ακόμα δάπεδα laminate, επίπλα κουζίνας και πλακάκια γρανίτη μεγάλων διαστάσεων σε πραγματικά εκπληκτικές τιμές και πολλές άτοκες δόσεις. Πώληση Λιανική Χονδρική. Μέγα Κάραπας Βάντης. Σαλαμίνος 2, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210 84005 και στο www.megakarabasvadis.gr. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
1: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
0: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210 82 661.
1: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-phylevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
0: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Ράδιο Εύβοια 104,1.
3: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
2: 104,1.

0: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
1: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
0: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
1: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
0: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
1: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
0: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
1: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Ράδιο Εύβοια 104,1 και στο Facebook. Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.
2: Η μοναξιά πάντα στην ώρα της χαράματα γυρνάει. Κι εγώ σαν κάλπη

0: ώρα είναι 3.
1: Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Γιώργου Μητροπέτρου με τίτλο «Ζωντανά χωριά, δυνατή Ελλάδα». Ο νέος Καποδίστριας για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου. Ένα βιβλίο πρόταση για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου και των χωριών μας. Με βιωματική αφετηρία και θεσμική ματιά, ο συγγραφέας καταθέτει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για ισχυρές τοπικές κοινότητες, παραγωγική ανασυγκρότηση, στήριξη της μόνιμης κατοίκησης, αγροτουρισμό, πολιτισμό, βασικές υπηρεσίες και επιστροφή των νέων ανθρώπων στην περιφέρεια. Γιατί, όπως τονίζει ο ίδιος, η ερήμωση της Υπαίθρου δεν είναι αναπόφευκτη. Μπορεί να αναστραφεί με σχέδιο, πόρους, θεσμούς και ενεργή συμμετοχή όλων μας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ινφογνώμων και είναι διαθέσιμο και από τον εκδότη με αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Το βιβλίο Οδικός Χάρτης για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου και το ζωντάνεμα των χωριών. Μια πρόταση ώστε να ανοίξει ο διάλογος για το μεγάλο εθνικό θέμα. Γιατί με ζωντανά χωριά έχουμε δυνατή Ελλάδα.
2: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 11 19.

0: Μέγα Καραπας Βάντης. Η μεγαλύτερη γκάμα σε πλακάκια και είδη υγιεινής ετοιμοπαράδοτα. Είμαστε πρατήριο προσφορών εργοστασίων από τους πιο ποιοτικούς οίκους. Βρείτε ακόμα δάπεδα laminate, επίπλα κουζίνας και πλακάκια γρανίτη μεγάλων διαστάσεων σε πραγματικά εκπληκτικές τιμές και πολλές άτοκες δόσεις. Πώληση Λιανική Χονδρική. Μέγα Καραπας Βάντης. Σαλαμίνος 2, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210 84005 και στο www.megakarabasvadis.gr. Piccolo Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
1: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69. Και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
0: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
2: Ράδιο Εύβοια 104,1. 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1. Ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Απόψε φορά τα καλά σου και για αγάπη ετοιμά σου. Γιατί όπως φαίνεται

0: και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
1: Παίζει Ράδιο Εύβοια 104,1.
2: Παίζει ελληνικά.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Μέγα Καραπασβάντης. Η μεγαλύτερη γκάμα σε πλακάκια και είδη υγιεινής ετοιμοπαράδοτα. Είμαστε παρατήριο προσφορών εργοστασίων από τους πιο ποιοτικούς οίκους. Βρείτε ακόμα δάπεδα laminate, επίπλα κουζίνας και πλακάκια γρανίτη μεγάλων διαστάσεων σε πραγματικά εκπληκτικές τιμές και πολλές άτοκες δόσεις. Πώληση Λιανική Χονδρική. Μέγα Καραπασβάντης. Σαλαμίνος 2, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210 84005 και στο www.megakarabasvadis.gr. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
1: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
0: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210 82 661.
1: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-filevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
0: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 1119.
4: Ραδιοέφια 104,1. Ελληνικό ραδιόφωνο.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
1: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
0: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
1: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
0: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
1: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
0: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
1: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Ακούτε Ράδιο Εύβοια 104,1.
3: 104,1.
2: Ακούτε όλα τα ελληνικά.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή.

θα νιώσω την ανάσα σου να καίει. Σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην

της αφωνιάς. Να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Θα το νιώθω πως θα πετάξει η ψυχή μου. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή, θα κόψει.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή, ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Ώρα είναι 5.
1: Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Γιώργου Μητροπέτρου με τίτλο «Ζωντανά χωριά, δυνατή Ελλάδα». Ο νέος Καποδίστριας για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου. Ένα βιβλίο πρόταση για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου και των χωριών μας. Με βιωματική αφετηρία και θεσμική ματιά, ο συγγραφέας καταθέτει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για ισχυρές τοπικές κοινότητες, παραγωγική ανασυγκρότηση, στήριξη της μόνιμης κατοίκησης, αγροτουρισμό, πολιτισμό, βασικές υπηρεσίες και επιστροφή των νέων ανθρώπων στην περιφέρεια. Γιατί, όπως τονίζει ο ίδιος, η ερήμωση της Υπαίθρου δεν είναι αναπόφευκτη. Μπορεί να αναστραφεί με σχέδιο, πόρους, θεσμούς και ενεργή συμμετοχή όλων μας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ινφογνώμων και είναι διαθέσιμο και από τον εκδότη με αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Το βιβλίο «Οδικός χάρτης για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου και το ζωντάνεμα των χωριών». Μια πρόταση ώστε να ανοίξει ο διάλογος για το μεγάλο εθνικό θέμα. Γιατί με ζωντανά χωριά έχουμε δυνατή Ελλάδα.

0: Μέγα Καραπας Βάντης. Η μεγαλύτερη γκάμα σε πλακάκια και είδη υγιεινής ετοιμοπαράδοτα. Είμαστε πρατήριο προσφορών εργοστασίων από τους πιο ποιοτικούς οίκους. Βρείτε ακόμα δάπεδα laminate, επίπλα κουζίνας και πλακάκια γρανίτη μεγάλων διαστάσεων σε πραγματικά εκπληκτικές τιμές και πολλές άτοκες δόσεις. Πώληση Λιανική Χονδρική. Μέγα Καραπας Βάντης. Σαλαμίνος 2, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-84005 και στο www.megakarabasvadis.gr.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
3: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
4: Πίκολο Μάρκετ. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22-21-55-20-70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22-21-11-72-69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου. Τηλέφωνο 22-21-11-95-36, κινητό 69-802-62-700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
5: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
6: Radio Evia 104,1.
7: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
1: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Τώρα είναι 6. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
1: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
0: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
1: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-phylevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
0: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: Μέγα Καραπασβάντης. Η μεγαλύτερη γκάμα σε πλακάκια και είδη υγιεινής ετοιμοπαράδοτα. Είμαστε πρατήριο προσφορών εργοστασίων από τους πιο ποιοτικούς οίκους. Βρείτε ακόμα δάπεδα laminate, επίπλα κουζίνας και πλακάκια γρανίτη μεγάλων διαστάσεων σε πραγματικά εκπληκτικές τιμές και πολλές άτοκες δόσεις. Πώληση Λιανική Χονδρική. Μέγα Καραπασβάντης. Σαλαμίνος 2, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-84005 και στο www.megakarabasvadis.gr.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κονιάρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
3: Ράδιο Εύβοια 104,1.
4: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
3: 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
1: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
0: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
1: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
0: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
1: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
0: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
1: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Ράδιο Εύβοια 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: ώρα είναι 7.
1: Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Γιώργου Μητροπέτρου με τίτλο «Ζωντανά χωριά, δυνατή Ελλάδα». Ο νέος Καποδίστριας για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου. Ένα βιβλίο πρόταση για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου και των χωριών μας. Με βιωματική αφετηρία και θεσμική ματιά, ο συγγραφέας καταθέτει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για ισχυρές τοπικές κοινότητες, παραγωγική ανασυγκρότηση, στήριξη της μόνιμης κατοίκησης, αγροτουρισμό, πολιτισμό, βασικές υπηρεσίες και επιστροφή των νέων ανθρώπων στην περιφέρεια. Γιατί, όπως τονίζει ο ίδιος, η ερήμωση της Υπαίθρου δεν είναι αναπόφευκτη. Μπορεί να αναστραφεί με σχέδιο, πόρους, θεσμούς και ενεργή συμμετοχή όλων μας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ινφογνώμων και είναι διαθέσιμο και από τον εκδότη με αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Το βιβλίο «Ο δικός χάρτης για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου και το ζωντάνεμα των χωριών». Μια πρόταση ώστε να ανοίξει ο διάλογος για το μεγάλο εθνικό θέμα. Γιατί με ζωντανά χωριά έχουμε δυνατή Ελλάδα.
2: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
4: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
5: Piccolo Market με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70, Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69, και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
4: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.

0: Μέγα Κάραπας Βάντης. Η μεγαλύτερη γκάμα σε πλακάκια και είδη υγιεινής ετοιμοπαράδοτα. Είμαστε πρατήριο προσφορών εργοστασίων από τους πιο ποιοτικούς οίκους. Βρείτε ακόμα δάπεδα laminate, επίπλα κουζίνας και πλακάκια γρανίτη μεγάλων διαστάσεων σε πραγματικά εκπληκτικές τιμές και πολλές άτοκες δόσεις. Πώληση Λιανική Χονδρική. Μέγα Κάραπας Βάντης. Σαλαμίνος 2, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210 84005 και στο www.megakarabasvadis.gr.
1: Ράδιο Εύβοια 104,1.
2: Μόνο επιτυχίες.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
1: Παίζει Ράδιο Εύβοια 104,1.
2: Παίζει ελληνικά.

0: κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Γιώργου Μητροπέτρου με τίτλο «Ζωντανά χωριά, δυνατή Ελλάδα». Ο νέος Καποδίστριας για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου. Ένα βιβλίο πρόταση για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου και των χωριών μας. Με βιωματική αφετηρία και θεσμική ματιά, ο συγγραφέας καταθέτει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για ισχυρές τοπικές κοινότητες, παραγωγική ανασυγκρότηση, στήριξη της μόνιμης κατοίκησης, αγροτουρισμό, πολιτισμό, βασικές υπηρεσίες και επιστροφή των νέων ανθρώπων στην περιφέρεια. Γιατί, όπως τονίζει ο ίδιος, η ερήμωση της Υπαίθρου δεν είναι αναπόφευκτη. Μπορεί να αναστραφεί με σχέδιο, πόρους, θεσμούς και ενεργή συμμετοχή όλων μας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ινφογνώμων και είναι διαθέσιμο και από τον εκδότη με αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Το βιβλίο «Ο δικός χάρτης για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου και το ζωντάνεμα των χωριών». Μια πρόταση ώστε να ανοίξει ο διάλογος για το μεγάλο εθνικό θέμα. Γιατί με ζωντανά χωριά έχουμε δυνατή Ελλάδα.
1: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-phylevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 11 19.

0: Μέγα Καραπασβάντης. Η μεγαλύτερη γκάμα σε πλακάκια και είδη υγιεινής ετοιμοπαράδοτα. Είμαστε πρατήριο προσφορών εργοστασίων από τους πιο ποιοτικούς οίκους. Βρείτε ακόμα δάπεδα laminate, επίπλα κουζίνας και πλακάκια γρανίτη μεγάλων διαστάσεων σε πραγματικά εκπληκτικές τιμές και πολλές άτοκες δόσεις. Πώληση Λιανική Χονδρική. Μέγα Καραπασβάντης. Σαλαμίνος 2, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-84005 και στο www.megakarabasvadis.gr.
1: Ράδιο Εύβοια 104,1.
2: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
1: 104,1.

0: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
1: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
0: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
1: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
0: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
1: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
0: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
1: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία διοδότησης.
2: Ράδιο Εύβοια 104,1. 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: ώρα είναι 9.
1: Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Γιώργου Μητροπέτρου με τίτλο «Ζωντανά χωριά, δυνατή Ελλάδα». Ο νέος Καποδίστριας για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου. Ένα βιβλίο πρόταση για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου και των χωριών μας. Με βιωματική αφετηρία και θεσμική ματιά, ο συγγραφέας καταθέτει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για ισχυρές τοπικές κοινότητες, παραγωγική ανασυγκρότηση, στήριξη της μόνιμης κατοίκησης, αγροτουρισμό, πολιτισμό, βασικές υπηρεσίες και επιστροφή των νέων ανθρώπων στην περιφέρεια. Γιατί, όπως τονίζει ο ίδιος, η ερήμωση της Υπαίθρου δεν είναι αναπόφευκτη. Μπορεί να αναστραφεί με σχέδιο, πόρους, θεσμούς και ενεργή συμμετοχή όλων μας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ινφογνώμων και είναι διαθέσιμο και από τον εκδότη με αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Το βιβλίο «Οδικός χάρτης για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου και το ζωντάνεμα των χωριών». Μια πρόταση ώστε να ανοίξει ο διάλογος για το μεγάλο εθνικό θέμα. Γιατί με ζωντανά χωριά έχουμε δυνατή Ελλάδα.

0: Μέγα Καραπας Βάντης. Η μεγαλύτερη γκάμα σε πλακάκια και είδη υγιεινής ετοιμοπαράδοτα. Είμαστε πρατήριο προσφορών εργοστασίων από τους πιο ποιοτικούς οίκους. Βρείτε ακόμα δάπεδα laminate, επίπλα κουζίνας και πλακάκια γρανίτη μεγάλων διαστάσεων σε πραγματικά εκπληκτικές τιμές και πολλές άτοκες δόσεις. Πώληση Λιανική Χονδρική. Μέγα Καραπας Βάντης. Σαλαμίνος 2, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-84005 και στο www.megakarabasvadis.gr.
1: Piccolo Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
2: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα. Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη. Τηλέφωνο 22 21 11 72 69. Και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου. Τηλέφωνο 22 21 11 95 36. Κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
1: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
3: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
5: Ράδιο Εύβοια 104,1.
6: Μόνο επιτυχίες.

0: και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
1: Ραδιο Εύβοια 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή, ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Τώρα είναι 10.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 11 19.

0: Μέγα Κάραπας Βάντης. Η μεγαλύτερη γκάμα σε πλακάκια και είδη υγιεινής ετοιμοπαράδοτα. Είμαστε πρατήριο προσφορών εργοστασίων από τους πιο ποιοτικούς οίκους. Βρείτε ακόμα δάπεδα laminate, επίπλα κουζίνας και πλακάκια γρανίτη μεγάλων διαστάσεων σε πραγματικά εκπληκτικές τιμές και πολλές άτοκες δόσεις. Πώληση Λιανική Χονδρική. Μέγα Κάραπας Βάντης. Σαλαμίνος 2, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-84005 και στο www.megakarabasvadis.gr.
1: Ράδιο Εύβοια 104,1.
2: Μόνο επιτυχίες.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοέβια 104,1.

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη μα με πρόδωσες, αυτό θα κάνω μέχρι να σε ξεπεράσω.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή, ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

Εγώ είμαι αυτός που δεν έχει γνώμη. Είμαι ο βολικός

0: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
1: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
2: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
3: Piccolo Market με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου. Τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
2: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
4: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
2: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
4: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-phylevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Γιώργου Μητροπέτρου με τίτλο «Ζωντανά χωριά, δυνατή Ελλάδα». Ο νέος Καποδίστριας για την αναγέννηση της ελληνικής υπαίθρου. Ένα βιβλίο πρόταση για την αναγέννηση της ελληνικής υπαίθρου και των χωριών μας. Με βιωματική αφετηρία και θεσμική ματιά, ο συγγραφέας καταθέτει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για ισχυρές τοπικές κοινότητες, παραγωγική ανασυγκρότηση, στήριξη της μόνιμης κατοίκησης, αγροτουρισμό, πολιτισμό, βασικές υπηρεσίες και επιστροφή των νέων ανθρώπων στην περιφέρεια. Γιατί, όπως τονίζει ο ίδιος, η ερήμωση της υπαίθρου δεν είναι αναπόφευκτη. Μπορεί να αναστραφεί με σχέδιο, πόρους, θεσμούς και ενεργή συμμετοχή όλων μας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ινφογνώμων και είναι διαθέσιμο και από τον εκδότη με αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Το βιβλίο Οδικός Χάρτης για την αναγέννηση της ελληνικής υπαίθρου και το ζωντάνεμα των χωριών. Μια πρόταση ώστε να ανοίξει ο διάλογος για το μεγάλο εθνικό θέμα. Γιατί με ζωντανά χωριά έχουμε δυνατή Ελλάδα.
6: Το Ράδιο Εύβοια είναι η συντροφιά σου 24 ώρες το 24ωρο. Με άρωμα νοσταλγίας παίζει δυνατά τις μεγαλύτερες επιτυχίες και ξαναγράφει την ιστορία του ραδιοφώνου, ταξιδεύοντάς μας σε χρόνια που αγαπήσαμε. Με τη μουσική που συνεχίζουμε να αγαπάμε. Το παρελθόν είναι εδώ, γίνεται παρόν και δημιουργεί το μέλλον. Παρέα με όλους εσάς, τους καθημερινούς ακροατές δίπλα του. Να το στηρίζουν και να μοιράζονται την αγάπη τους για τη μουσική που συνεχίζει μέχρι και σήμερα να μας κάνει να ονειρευόμαστε.

εκπομπή «Ταξίδι στο ελληνικό τραγούδι». Σήμερα ξεκινάμε ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Γιάννη Σπανό.

Ο Γιάννης Πανός γεννήθηκε στο Κιάτο της Κορινθίας. Ξεκίνησε εκεί τις σπουδές του στο πιάνο όταν πήγαινε στις πρώτες τάξεις του γυμνασίου και τη συνέχισε αργότερα στο Ελληνικό Οδείο της Αθήνας. Πρωτοετής της νομικής, εγκαταλείπει το 1959 το πανεπιστήμιο και φεύγει στη Γαλλία. 2-3 χρόνια ζει παίζοντας πιάνο σε μπουάτ της αριστερής όχθης του Παρισιού και γίνεται ένας από τους πιο γνωστούς πιανίστες.

Ο Γιάννης Πανός θεωρείται ο κύριος εκφραστής του νέου κύματος. Το νέο κύμα στο ελληνικό τραγούδι εμφανίστηκε γύρω στο 1964, όταν δηλαδή το έντεχνο λαϊκό τραγούδι είχε αρχίσει να δίνει τους πρώτους ώριμους καρπούς του.

Η ονομασία Νέο Κύμα σε αυτό το καινούργιο είδος μουσικής για την εποχή εκείνη δόθηκε από τον Γιάννη Σπανό και τον τότε διευθυντή της δισκογραφικής εταιρείας Λίρα, Αλέκο Πατσιφά. Όταν συζητούσαν μεταξύ τους, ο Γιάννης Σπανός ανέφερε το γαλλικό κινηματογραφικό κίνημα Νέο Κύμα. Του Πατσιφά του άρεσε η ιδέα και έτσι χρησιμοποιήθηκε ο όρος αυτός, Νέο Κύμα.

Το νέο κύμα έδωσε νέα πνοή στο ελληνικό τραγούδι. Δεν κατάφερε όμως να φτάσει το ύψος των δημιουργιών του Θοδωράκη και του Χατζηδάκη. Ωστόσο η παρουσία του είχε ένα ήθος και η προσφορά του ένα ιδιαίτερο αισθητικό αποτέλεσμα. Λόγες.

0: από την πρώτη ανθολογία του Γιάννη Σπανού και μελοποιημένα ποίηματα γνωστών Ελλήνων ποιητών, ακούμε τώρα το τραγούδι «Άσπρα καράβια» με την Κέτη Χωματά και τον Μιχάλη Βιολάρη.
1: Άσπρα καράβια.

Ο Γιάννης Πανός κυκλοφόρησε τρεις ανθολογίες, τρία άλμπουμς με τον τίτλο Ανθολογία, όπου μελοποίησε ποίηματα γνωστών Ελλήνων ποιητών. Τη Μυρτιώτησα ήταν τα άσπρα καράβια που ακούσαμε από την Κέτη Χωματά και τον Μιχάλη Βιολάρη.

Το κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα του νέου κύματος ήταν ότι προσπάθησε να κρατηθεί σε μια ισορροπία ανάμεσα στο ελαφρό τραγούδι και στο έντεχνο λαϊκό. Να βρει την χρυσή τομή ανάμεσα σε αυτά τα δύο είδη.

Από μουσική άποψη, το νέο κύμα πρέπει να θεωρηθεί σαν η ανανεωμένη προέκταση του ελαφρού τραγουδιού σύμφωνα με τα γαλλικά πρότυπα. Η ανανέωση αυτή βασίστηκε στην απαλλαγή των τραγουδιών από τους χορευτικούς ρυθμούς, στην λιτότητα της μελωδικής και της αρμονικής έκφρασης και στην χρησιμοποίηση μικρού αριθμού οργάνων στην ενορχήστρωση.

0: Ραδιο Εύβοια 104,1. Ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Γιώργου Μητροπέτρου με τίτλο «Ζωντανά χωριά, δυνατή Ελλάδα». Ο νέος Καποδίστριας για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου. Ένα βιβλίο πρόταση για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου και των χωριών μας. Με βιωματική αφετηρία και θεσμική ματιά, ο συγγραφέας καταθέτει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για ισχυρές τοπικές κοινότητες, παραγωγική ανασυγκρότηση, στήριξη της μόνιμης κατοίκησης, αγροτουρισμό, πολιτισμό, βασικές υπηρεσίες και επιστροφή των νέων ανθρώπων στην περιφέρεια. Γιατί, όπως τονίζει ο ίδιος, η ερήμωση της Υπαίθρου δεν είναι αναπόφευκτη. Μπορεί να αναστραφεί με σχέδιο, πόρους, θεσμούς και ενεργή συμμετοχή όλων μας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ινφογνώμων και είναι διαθέσιμο και από τον εκδότη με αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Το βιβλίο «Οδικός χάρτης για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου και το ζωντάνεμα των χωριών». Μια πρόταση ώστε να ανοίξει ο διάλογος για το μεγάλο εθνικό θέμα. Γιατί με ζωντανά χωριά έχουμε δυνατή Ελλάδα.
2: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
3: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
2: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
3: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
3: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
2: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
3: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
0: Ραδιο Εύβοια 104,1. Ελληνικό ραδιόφωνο.

Είναι η εκπομπή «Ταξίδι» στο ελληνικό τραγούδι και το πρώτο μέρος του αφιερώματος στον Γιάννη Σπανό. Για τη συνέχεια θα ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Γιάννη Πουλόπουλο σε ποίηση Αργύρη Εφταλιώτη, το τραγούδι της ταβέρνας.

Το στοιχείο της ανανέωσης στο νέο κύμα υπάρχει βέβαια στους στίχους των τραγουδιών. Δεν είναι μόνο ερωτικά, αλλά θίγουν και άλλες πλευρές της κοινωνικής ζωής, με έναν τρόπο όμως ήπιο και χαμηλότονο.

Το 1969 ο Γιάννης Πανός παρουσιάζει το άλμπουμ «Μια Κυριακή». Διαβάζουμε από το πιστόφυλλο του δίσκου. Για πρώτη φορά αφιερώνω έναν μεγάλο δίσκο στο λαϊκό τραγούδι που γεννήθηκε και αγαπήθηκε τόσο πολύ από το λαό μας. Το θαυμάζω απεριόριστα, όπως επίσης θαυμάζω αυτούς τους παλιούς καλούς λαϊκούς συνθέτες που αθόρυβα και σχεδόν ανώνυμα το ανέβασαν σε ύψη κλασικά. Προσπάθησα να μην το προδώσω και επιθυμία μου είναι να συμβάλλω κι εγώ στην προώθηση και εξέλιξή του, όπως και άλλοι σύγχρονοι συνθέτες πριν από μένα. Εάν τώρα πρόσθεσα κάτι από τον εαυτό μου, μια προσωπική σφραγίδα, αυτό θα το αποφασίσει το κοινό. Από το άλμπουμ «Μια Κυριακή» ακούμε το ομώνυμο τραγούδι από τον Γρηγόρη Μπηθηκότσι σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου.

Ξέχασες, ακούσαμε από την Βίκη Μοσχολιού. Για τη συνέχεια, ένας καλλιτέχνης που ανακάλυψε ο Γιάννης Πανός. Είναι ο Χρήστος Εμμανουήλ. Θα τον ακούσουμε στο τραγούδι «Θα σου στείλω περιστέρι» σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου.

Ο Γιώργος Παπαστεφάνου υπήρξε ο πρώτος συνεργάτης του Γιάννη Σπανού το 1963. Ένα τραγούδι σε στίχους του Γιώργου Παπαστεφάνου θα ακούσουμε στη συνέχεια από την Δίκη Μοσχολιού. Έχει τίτλο «Μπρος στο μπαλκόνι σου».

Σημαντική η προσφορά του Γιάννη Σπανού στο ελληνικό τραγούδι. Μια προσφορά η οποία έχει κύριο χαρακτηριστικό την ποιότητα και το ξεχωριστό μελωδικό ήθος.

Ο Σταμάτης Κόκοτας υπήρξε ένας από τους πιο εκφραστικούς ερμηνευτές των συνθέσεων του Γιάννη Σπανού. Δύο τραγούδια με τον Σταμάτη Κόκοτα θα ακούσουμε στη συνέχεια. Πες πως μ' αντάμωσες και το γειτονάκι μου. Και τα δύο σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου.

Εδώ όμως φτάσαμε στο τέλος του πρώτου μέρους του αφιερώματος στον Γιάννη Σπανό. Από την εκπομπή «Ταξίδι στο ελληνικό τραγούδι», μια παραγωγή της Αλκή. Για σήμερα θα σας αφήσω με τον Γρηγόρη Μπιθικότσι και τη Βουλαγκίκα στο τραγούδι «Ας ερχόσουν και ας βρεχόσουν». Αυτά για σήμερα. Από όλους εμάς, γεια χαρά.

0: Ραδιο Εύβοια 104,1. Ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
2: Piccolo Market με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70, Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69, και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
1: Piccolo Market, μέλος του ομίλου πρώτων.
3: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κονιάρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
5: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
6: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
5: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
6: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
6: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
5: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
6: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
7: Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53-797.
8: Το ράδιο Εύβοια είναι η συντροφιά σου 24 ώρες το 24ωρο. Με άρωμα νοσταλγίας παίζει δυνατά τις μεγαλύτερες επιτυχίες και ξαναγράφει την ιστορία του ραδιοφώνου, ταξιδεύοντάς μας σε χρόνια που αγαπήσαμε. Με τη μουσική που συνεχίζουμε να αγαπάμε. Το παρελθόν είναι εδώ. Γίνεται παρόν και δημιουργεί το μέλλον. Παρέα με όλους εσάς, τους καθημερινούς ακροατές δίπλα του. Να το στηρίζουν και να μοιράζονται την αγάπη τους για τη μουσική που συνεχίζει μέχρι και σήμερα να μας κάνει να ονειρευόμαστε.

τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210 53 790.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: ώρα είναι μία. Πίκολο Μάρκετ. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
1: Πίκολο Μάρκετ. Με 3 καταστήματα. Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη. Τηλέφωνο 22 21 11 72 69. Και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
0: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
2: Radio Evia 104,1.
3: Κάθε στιγμή, ένα ελληνικό και αγαπημένο.
2: 104,1.

Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς. Έτσι με βρήκες, τι μιλάς.

Αν φταίς εσύ, φταίω κι εγώ. Λύση ποτέ δεν θα σου βρω. Υποπτές λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα τον βρεις.

θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί, όμως συμβαίνουνε πολλά

Ραδιοέφια 104,1 Ελληνικό ραδιόφωνο.

0: Νομίζεις ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά? Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
1: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 11 19.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

Ράδιο Εύβοια είναι η συντροφιά σου 24 ώρες το 24ωρο. Με άρωμα νοσταλγίας παίζει δυνατά τις μεγαλύτερες επιτυχίες και ξαναγράφει την ιστορία του ραδιοφώνου, ταξιδεύοντάς μας σε χρόνια που αγαπήσαμε. Με τη μουσική που συνεχίζουμε να αγαπάμε. Το παρελθόν είναι εδώ. Γίνεται παρόν και δημιουργεί το μέλλον. Παρέα με όλους εσάς, τους καθημερινούς ακροατές δίπλα του. Να το στηρίζουν και να μοιράζονται την αγάπη τους για τη μουσική που συνεχίζει μέχρι και σήμερα να μας κάνει να ονειρευόμαστε.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.